0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο τσιάουι τσέτρι. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Δέσε τζεσέ. Σοβρέμενα το χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσσε.
0: Κάτρα FM. Σεβρέμενατε χιτ μουσικά.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλό η τσέτηρη.
2: This is Κάτρα FM Mixed Vibes.

0: Κατρα FM. Στο Τσιαλού 4.
1: This is
0: Κατρα FM Mixed Vibes.
2: Your favorite hit session.

0: Στο πρέμενα το hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Mixed, mixed, mixed.
0: This is Kátra FM Mixed Vibes.